Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνατε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mood προσαρμογής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπα να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Γύρισα πλευρό και συνέχισα. Too good to be true. Ή μάλλον so true.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με όλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έχουμε προτάσεις ταινιών. Θέλω να σας πω ότι όλον αυτό το μήνα έχω κάνει τον σχεδιασμό μου και έχω βρει πραγματικά εξαιρετικές επιλογές να σας παρουσιάσω από Netflix, Earthflix και Disney Plus. Πραγματικά τρεις πλατφόρμες εξαιρετικές. Δεν τους έχουμε χορηγούς, ωστόσο θέλω να σας πω ότι είναι οι τρεις πλατφόρμες. Η μία είναι δωρεάν και οι άλλες είναι σίγουρα value for money με αυτοτελή συνδρομή. Ένας μήνας, ένα ποσό σχετικά χαμηλό. Βλέπουμε, ευχαριστιόμαστε, εξαντλούμε την ταινιοθήκη και μετά, αν δεν θέλουμε, δεν συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάποια δέσμευση. Ξεκινάω ωστόσο με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή συγκινησιακά φορτισμένη επιλογή από το Earthflix, στο θρόνο του Ξέρξη, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη. Πρόκειται για την βραβευμένη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογυροπούλου που έκανε πρεμιέρα την εβδομάδα κριτικής στο Φεστιβάλ των Κανών και απέσπασε το βραβείο Κανάλ Plus. Στα ναυπηγεία του περάματος, μέσα σε μια οργουελική εργασιακή δυστοπία όπου απαγορεύεται η σωματική επαφή, ο Μαζονάκης υποδιέται τον παλαιότερο εργάτη σε ένα ενιγματικό, σχεδόν αυτοβιογραφικό ρόλο. Μια σπάνια κινηματογραφική πλευρά ενός αυθεντικού καλλιτέχνη. Αξίζει την προσοχή σας. Στο θρόνο του Ξέρξη, λοιπόν, το βρίσκεται στην πλατφόρμα Earthflix. Το είπα σωστά, εντάξει. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης. Είναι και λίγο φορτισμένο όλο αυτό με το Μαζονάκη, γιατί ήταν και προσωπικός φίλος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερη συγκίνηση.

Όλα τα ωραία κυρίες και κύριοι κάποτε τελειώνουν. Έτσι και εμείς πρέπει να πάμε στο σπίτι μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, με Ορδάνης αγαπητός, και θα υποσχεθώ ότι και αύριο το ίδιο, όμορφα, διαδραστικά και γεμάτα ενδιαφέρον θέματα θα σας παρουσιάσω, όπως επίσης όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι και στην ώρα σας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
1: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνά σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί είναι να μην κερδίσουμε τόσο, δηλαδή, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα, μου λες και την Παρασκευή, και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου πιο λειψό. Και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί. Ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σε 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, έτσι, 3 με 4 φορές πάνω από το 1966.
1: Συναρπαστικό.
0: Τι συναρπαστικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό και βίωνο για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε γίνει πάρα πολύ. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια. Λες ότι έχω ζήσει σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8,300. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφίες του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια. Που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Αμέ.
0: Και νέα από το διάστημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
1: Από όλα έχουμε καλέ.
0: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί. Μουσική σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας. Έχει απ' όλα, μπορούμε να πούμε, αυτή η εβδομάδα. Οπότε ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια, μία νέα πρόταση είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσει στα αυτιά σας και αφορά στα επαγγελματικά. Ωστόσο, πριν πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, θα πρέπει έτσι να τα τακτοποιήσετε λίγο, να τα ζυγίσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ταύρι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας θα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια δίαιτα, μια διατροφή ή ένα γυμναστήριο ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιή, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας, στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μία σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε, να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγωκεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. παρότι Σεπτέμβρης και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Αφού το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία?
1: Θα είναι.
0: Επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεόκλεια. Μεγάλη μέρα σήμερα. Φερθήκαμε τελείως.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της συνθήκης ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898 δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτέμβριο.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο. Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος του Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με υψοφοβίες και τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά τα χτίρια, είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα, έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες, είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας. Έτσι, χαμηλοτάβανα είναι επίσης.
1: Έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί. Να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να, να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Οι πάνω όροφοι όταν είναι έκτος, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι. Όχι ότι είναι
1: 110. Σε επίπεδο μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τύρανα έχω πάει, έχω βρεθεί σε πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως, 240.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα, νέα από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως, διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ποιος ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής, εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολόμπο, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλή, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις. Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ επιστρέφουμε.

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης Φίτρωνας καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εδώ μαζί μετά
1: καλή
0: το διάλειμμα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Οι διαφημίσεις πέρασαν. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη. Στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
1: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
0: Ο Σταύρος
1: λοιπόν,
0: γιορτάζει.
1: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Έρμη.
0: Ποιον Έρμη?
1: Τον πλανήτη.
0: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, φτάνει στον Έρμη λοιπόν το διάστημα όπλιο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρομένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι της το παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν οι υπεύθυνοι της αποστολής, είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες, τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων, έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο, λέει. Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ναι, ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ, όπως λέμε ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα,
1: ναι, αρχίζουν να ψηφίζουν τα δέντρα.
0: Καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτό. Έτσι, ναι. Ας μπαίνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν το κόβεις, δεν το καίες, δεν το χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη, αλίμονο, και όχι μόνο με τα δέντρα.
1: Με όλα,
0: με όλα τα ζωντανά. Έτσι, δηλαδή, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πώς σου φαίνεται αυτό, ότι έχουν πλέον δικαιώματα? Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ.
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται. Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνος σου δεν παίζει να το κάνεις.

0: ερώτημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι. Αυτό το θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα,
1: όλο το
0: πακέτο, κανονικά. Τι λέμε τώρα. Δεν, το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η εύκολη λύση.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά το διάλειμμα τη διαφημίση, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα. Αλλά από την άλλη, και πότε θα το μοιραστώ.
0: Την Τρίτη.
1: Τέλος πάντων,
0: την
1: μια ψυχή που είναι να βγει.
0: Την Τρίτη.
1: Διαβάζω εδώ στην Αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους, κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
0: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
1: Πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
1: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρομένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Για ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
0: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
1: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι, αν μπορεί να συμβεί δηλαδή πραγματικά, είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Έτσι. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για τα ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν περισσότερο από εμάς και απλά να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λένε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, αν είναι πραγματικό. Και τι λες κι εσύ, θα έχει ενδιαφέρον να μιλάς με τα ζώα?
1: Ναι, την πινελίκια έχουμε να ακούσουμε.
0: Εκτός από τα πινελίκια, σκέφτεσαι εσύ, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να φυλάνε μυστικά. Να ξέρουν πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή να έχεις το σκυλί σου δίπλα για να βλέπει έναν άνθρωπο, ρε εσύ αυτός είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Τα ζώα μυρίζονται πολλά που εμείς δεν ξέρουμε. Τα έχουμε χάσει και αυτά τα λίγα που ξέραμε σαν άνθρωποι.
1: Ισχύει, έχουν διαστήσεις, έχουν.
0: Βέβαια, ναι. Και εμείς είχαμε παλιά, αλλά

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
10: και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
2: Υδρόγειος 106,9.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9. Όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας, επιστρέφει και η εκπομπή μας. Με το Γιώργο Μαζονάκη θα ξεκινήσουμε στην οίκια, εκεί στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι φίλοι του, οι συγγενείς του, οι θαυμαστές του θα του πούν σήμερα το τελευταίο αντίο. Το μεστημέρι. Ο Γιώργος Μαζονάκης που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαστε το επόμενο 2ωρο, βλέποντας τι συμβαίνει γύρω μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Θεοκλής, Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα γιορτάζουν σήμερα, που είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Στα 326, σήμερα η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου.
1: Φωτιά.

Λοιπόν, να πούμε και καλή αρχή στους μαθητές όλων των βαθμίδων, στους δάσκαλους καθηγητές, καλή δύναμη και σε όλους τους γονείς. Επίσημα ξεκινούν τα σχολεία από σήμερα μετά τον αγιασμό της Παρασκευής. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Κάτι φαίνεται έτσι να αλλάζει. Καλώς θα είναι ο καιρός και σήμερα. Θα έχουμε όμως παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στην Κρήτη μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 19 βαθμούς Κελσίου, μιλάμε για τη διάρκεια της νύχτας, νωρίς το πρωί στους 27. Τοπικά κυρίως έτσι σε εσωτερικές και νότιες περιοχές θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη κυρίως βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη γύρω από την Κρήτη δέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και όπως πάντα τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο email μας info@1069.gr και επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο 2810-333-500. Να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι γιατροί που έχουν συλληφθεί ήδη στην Αθήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

στα νότια της Κρήτης μας τώρα, νότια της Γάβδου για την ακρίβεια. Εκεί σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση έρευνας αλλά και διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που φέρονται να αγνοούνται μετά το περιστατικό με ήμι βυθισμένη Λέμβο. Εδώ η νεότερη ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναφέρει πως οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Έχουν διασωθεί 51 άνθρωποι και έχει ανασυρθεί μία σωρός, περίπου 25 άνθρωποι αγνοούνται.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επιχείρηση που σας έλεγα νωρίτερα στα νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό μεταναστών. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τώρα εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα λοιπόν των ανθρώπων που διασώθηκαν, περίπου 25 άτομα εξακολουθούν λοιπόν να αγνοούνται, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στην θαλάσσια περιοχή, εκεί όπου 4 παραπλέοντα σκάφη επιχειρούν, ένα σκάφος της Frontex και ένα αέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, στην Ευελπίδων τώρα αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ολόκληρη η Ελλάδα σήμερα αποχαιρετά το μεσημέρι τον τραγουδιστή στη Νίκαια. Τώρα για την υπόθεση του ζευγαριού των γιατρών. Το ζευγάρι των γιατρών. Εδώ ο λόγος γίνεται για μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τον τραγουδιστή στο ιατρικό κρεβάτι λίγο πριν ξεψυχήσει. Το στιγμιότυπο τράβηξε η γιατρός του αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Μεγάλη τώρα σημασία για τις αρχές έχει το πότε τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία με τον καλλιτέχνη, αλλά και το πότε διαγράφηκε. Εδώ να θυμίσουμε πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς, γιατί η γιατρός την διέγραψε εσπευσμένα όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης με τον Γιώργο Μαζονάκη. Οι αξιωματικοί εδώ εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι ενδέχεται να συμβάλλουν έτσι στην αποσαφήνιση κρίσιμη σημείων της υπόθεσης αλλά και των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Να προσθέσουμε πως οι δύο γιατροί επιμένουν στις αρχικές απολογίες τους, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού στις 4 το απόγευμα, ενώ έφτασε το ιατρείο, λέει, με καθυστέρηση. Η κατάθεση τώρα του οδηγού ταξί που τον μετέφερε στην κλινική, αλλά και τα ψηφιακά πιστήρια από το μηχάνημα πλασμασφαίρεσης δείχνουν άλλα. Δείχνουν πως η θεραπεία είχε ξεκινήσει ώρες πριν.

Πάμε στον Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη τώρα, που δεν επέστρεψε σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια. Είχε άδεια, είχε λάβει άδεια. Αναζητείται τώρα ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ της έρευνας των αρχών. Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της θεσινής μέρας. Οι αρχές φυσικά και έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του, επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά και το αιματηρό αυτό περιστατικό.

0: θες ή δεν θες.
1: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 10, info@10xtenea.gr. Εδώ όπως πάντα περιμένουμε τα μηνύματά σας, www.10xtenea.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Εμείς θα ακούσουμε την όμορφη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου για ένα ταγκό και επιστρέφουμε με δημογραφικό για την Ελλάδα, γιατί οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 42% τα τελευταία 15 χρόνια.

Μια χώρα λοιπόν με λιγότερες γεννήσεις, μεγαλύτερη έτσι μέση ηλικία τεκνοποίησης και ολοένα έτσι εντονότερες ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών της είναι η Ελλάδα που αποτυπώνεται στα δημογραφικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών. Οι γεννήσεις που το 1979 και το 80 ανέρχονταν κατά μέσο όρο περίπου σε 148.000 το χρόνο, περιορίστηκαν στις 67.000 το 2024 και 2025. Την ίδια περίοδο η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών αυξήθηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη, δηλαδή κατά σχεδόν 6 χρόνια.

0: διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και το νοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, εδώ λίγο μετά τις 10 με το δημογραφικό και τις γεννήσεις στην χώρα μας συνεχίζουμε. Οι γεννήσεις που μειώθηκαν κατά 42% σε 15 χρόνια. Να πούμε ότι τα στοιχεία που σας ανέφερα και προηγουμένως προκύπτουν από έρευνα του καθηγητή δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών του Βίρονα Κοντζαμάνη. Έχει κι άλλο, γιατί υπάρχουν και επιπτώσεις. Οι διαφορές που λέγαμε νωρίτερα έχουν καθοριστική ηλικιακή σύνθεση. Ο αριθμός των γεννήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσες γυναίκες βρίσκονται στις ηλικίες 25-45 ετών και από τα πόσα παιδιά αποκτούν. Ο αριθμός των θανάτων επηρεάζεται από το μέγεθος του ηλικιωμένου πληθυσμού αλλά και τις πιθανότητες θανάτου ανά ηλικία. Η επόμενη περίοδος που έρχεται θα είναι δύσκολη, λένε τα στοιχεία, γιατί η δημογραφική μεταβολή δεν σταματά στα δεδομένα που λέγαμε πριν. Η μεγάλη μείωση των γεννήσεων δημιουργεί μικρότερες γενιές, οι οποίες με τη σειρά τους θα δώσουν μικρότερο αριθμό γυναικών σε ηλικίες τεκνοποίησης.

Με το δημογραφικό συνεχίζουμε και σύμφωνα, ακούστε τώρα με την εκτίμηση του κυρίου Κοτζαμάνη, μια νέα περίοδο σημαντικής μείωσης των γεννήσεων της τάξης του 15% αναμένεται μεταξύ του 2045 και 2060, ανεξάρτητα από τα σενάρια, λέει, για την εξέλιξη της γονιμότητας και της νησιμότητας. Τότε θα φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι γενιές που γεννήθηκαν την περίοδο 2010-2029. Οι γενιές αυτές είναι συνολικά, λέει, κατά περίπου 405.000 μικρότερες από εκείνες που γεννήθηκαν την 20ετία 1990-2009. Η σημερινή, λέει, δημογραφική εικόνα επομένως δεν αποτελεί μόνο αποτύπωση του παρόντος. Οι λιγότερες γεννήσεις του χθες έχουν ήδη μετατραπεί σε λιγότερους νέους του σήμερα και χωρίς σημαντική αλλαγή των τάσεων θα μετατραπούν σε λιγότερους δυνητικούς γονείς του αύριο.

Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με την πρόταση εδώ της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασκευθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων αλλά και των εξερχόμενων κλήσεων. Μιλάμε για μηνύματα στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber για τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Το αίτημα εδώ προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Γεώργιου Κουτσούμπα, την περασμένη Δευτέρα στη δίκη για τα Τέμπη. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στο αίτημα τους προς τον εφέτη ανακριτή, τον Σωτήρη Πακαΐμη, για την κατάσχεση του καταγραφικού του σιδηροδρομικού σταθμού της Λάρισας, αλλά και για την άρση λοιπόν του τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη.

Σφοδρή, διαβάζω, πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το ντοκιμαντέρ NASA με τον Υπουργό Πολιτισμού Ζοχάρ. Ανακοινώνει ότι θα κινηθεί, λέει, για την αφαίρεση της Ισραηλινής ηθαγένειας από τους σκηνοθέτες του, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, κατηγορώντας του για προδοσία κατά του κράτους. Η αντίδραση του Υπουργού ήρθε μετά την βράβευση του ντοκιμαντέρ το Σάββατο με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Λοιπόν, σε αυτό τώρα το ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου 80 λεπτών, το ντοκιμαντέρ σας έλεγα πριν, Ναζα ή Ναζά, βασίζεται λοιπόν στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του Ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι αποκαλύπτουν τι? Τον τρόπο με τον οποίο οι Ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν αμάχους στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, όπως σημειώνει το γαλλικό πρακτορείο και αναμεταδίδει και το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων. Στην ταινία οι μάρτυρες περιγράφουν πως διάφορα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων τεχνητή νοημοσύνη, επέτρεψαν στον Ισραηλινό στρατό να εντοπίζει μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ύποπτα μέλη της Χαμάς και τις οικογένειές τους και στη συνέχεια να τα πλήττει αδιακρίτως στα σπίτια τους.

0: Σύμφωνα τώρα με το ντοκιμαντέρ, μάλλον δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σας πω μετά τι σημαίνει και το ακρονίμιο NASA.
1: Η ώρα είναι 10:30.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα.

0: 31. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με το ντοκιμαντέρ που λέγαμε πριν από τους Ισραηλινούς σκηνοθέτες, το ΝΑΖΑ είναι ένα ακρονίμιο που χρησιμοποιείται εντός του Ισραηλινού στρατού για να δηλώσει, λέει, τον εκτιμόμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ενός πλήγματος. Ένας από τους μάρτυρες εξήγησε ότι οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο που τους επιτρέπει να γνωρίζουν για κάθε κατοικία στη Γάζα πόσα άτομα βρίσκονται σε αυτήν και συνεπώς θα πληγούν σε περίπτωση βομβαρδισμού. Μετά την προβολή της ταινίας στη Βενετία, όπου καταχειροκροτήθηκε για 25 λεπτά, ο Ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε τη θέση του, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στην Γάζα. Και τώρα οι σκηνοθέτες, οι δύο που σας έλεγα πριν, κατηγορούνται για προδοσία μετά την βράβευση του ντοκιμαντέρ.

Πάμε λίγο κινηματογράφο και στην Οδύσσια που είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού και η ταινία αυτή έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, η ταινία του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal. Κατά την ένατη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, η ταινία Οδύσσια λοιπόν προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015.

Η Οδύσσια, να προσθέσουμε ότι αποτελεί επίσης την πρώτη ταινία που δεν είναι sequel ή remake μετά το Avatar στις αρχές του 2010, που κατάφερε να ξεπεράσει λοιπόν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις εκτός της Βόρειας Αμερικής, αποδεικνύοντας την κυριαρχία του σκηνοθέτη του Κρίστοφερ Νόλαν ως του πιο δημοφιλού σκηνοθέτη στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Γιώργος Μαζονάκης στη συνέχεια στην Νίκαια, εκεί στον τόπο που γεννήθηκε, στον τόπο που μεγάλωσε, εκεί θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του. Ο Γιώργος Μαζονάκης που έχασε τη ζωή του στα 54 του χρόνια την προηγούμενη Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 μετά το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο. Από το απόγευμα της Κυριακής, χθες, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο ναό και πολύ πριν την άφιξη της σωρού είχε συγκεντρωθεί εκεί πάρα πολλής κόσμος, λαοθάλασσα. Βλέπουμε στις φωτογραφίες που μας έρχονται άνθρωποι κάθε ηλικίας κρατώντας λουλούδια, βρέθηκαν εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί μάλιστα θαυμαστές ταξίδεψαν με ναυλωμένα πούλμαν από την επαρχία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία σε αρχές δεκαετίας του 90, απέκτησε ευρή αναγνωρισιμότητα στο χώρο του λαϊκού και pop τραγουδιού. Παράλληλα με τη μουσική του δραστηριότητα, πραγματοποίησε και εμφανίσει σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια, καταγόταν από το χωριό Πεύκη Λασιθίου. Μεγάλωσε ακούγοντας λαϊκό τραγούδι, μεταξύ άλλων Στράτο Διονυσίου, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Χάρης Αλεξίου, αλλά και πολύ ροκ μουσική. Στα 15 του χρόνια αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Με Γιώργο Μαζωνάκη τελειώνει εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά μέσα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι?

0: Όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ.
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
0: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
1: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα,
1: εύκολα,
0: ανθρώπινα.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα, 5 και 19. Σπανάκι 28% φθηνότερα, 1 και 25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα, 2 και 99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Θάνος.
0: Αλήθεια? Τι είπα τη φωνή σου?
1: Κάτι πήρα χτες το βράδυ.
0: Λοιπόν, 14 του μήνα, ο Θάνος και η Μέρη, σαν το Μιμίκο και τη Μέρη.
1: Πώς θα αλλάξουμε?
0: Να το πούμε ο Μιμίκος και η Μέρη. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, δεν με πειράζει.
1: Όχι, δεν θέλω να σου χαλάσω το όνομα, θα το πούμε Μυθά.
0: Μυθά. Εντάξει,
1: θα το θυμόμαστε. Ή θα μη.
0: Δεν θα το θυμόμαστε.
1: Αν το βγάλουμε τελείως, να βάλουμε το Μέρη μόνο.
0: Και δεν το βάζεις, δεν με πειράζει εμένα καθόλου.
1: Κανένας δεν το
0: βγάζει. Κανένας, τίποτα, τίποτα. Δεν έχω.
1: Τζάμπα, προσπαθώ μόνιμα να τσακωθώ.
0: Τέτοια προβλήματα εγώ δεν έχω.

0: πριν σου πω οτιδήποτε, πρέπει να σου πω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έχω καταντήσει το εορτολόγιο της εκπομπής.
1: Μπράβο.
0: Θα φύγω και θα κλαις και θα παραπονιέσαι. Να δω που θα βρεις καλύτερη σε εορτολόγιο.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, σταμάτα σε παρακαλώ, ναι. δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, σήμερα Θεοκλής, Θεοκλέος, Θεοκλία, Σταύρος, Σταυριανός, Σταυρακάκος, Σταυρακάκιος, Σταυρής, Σταυρακάκης. Ο Σταύρακας που είναι? Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία, χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Πολύχρονη και πολύχρωμη!

0: Και εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση συχάθηκα μόνο από τη συγχαμένη. Θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι,
0: τώρα πάνω... γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Θα τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και είμαστε ακόμα εδώ σοβαροί, συνεσταλμένοι.
1: Παρακαλώ, είμαστε μια σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Που στόχο έχει να ενημερώσει τον πολίτη.
1: Ναι.
0: Καλά το πήγα.
1: Θάνος και η Μέρη.
0: Μέρη και ο Θάνος.
1: Στα ραδιόφωνα
0: σας. Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
1: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει σου λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω στα τοξικά ζευγάρια.
1: Αχ, τα τοξικά ζευγάρια.
0: Τοξικά. Αυτή η λέξη έχει αρχίσει και φοριέται πολύ και έχει αρχίσει και με κουράζει.
1: Ναι.
0: Όλοι τοξικοί είμαστε πια. Δηλαδή, έλεος πια.
1: Έλεος.
0: Απλά δεν ταιριάζει, ρε παιδάκι μου. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν ταιριάζεται. Φύγε.
1: Μα δεν θέλει.
0: Πού να πάει, γιατί δεν θέλει.
1: Μα δεν θέλει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα τοξικά ζευγάρια είναι ο Λέων και ο Καρκίνος.
1: Λέων και ο Καρκίνος.
0: Λεονταράκι
1: με εγώ για να ακούσω.
0: Α, λοιπόν. Λέων είναι ζώδιο φωτιάς και ο Καρκίνος είναι ζώδιο νερού. Ενώ ο Λέων λαχταρά την περιπέτεια και τα φώτα της δημοσιότητας, τον καρκίνο αρέσει το σπίτι και η ουσιαστική οικειότητα. Οι Λέοντες μπορεί να είναι πολύ ειλικρινείς και να μοιράζουν τις απόψεις τους ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον ευαίσθητο γλυκούλικο καρκίνο. Mm. Ο καρκίνος σιγά σιγά αρχίζει να απομακρύνεται και ξαναγυρίζει το καβόκι του. Εάν ο Λέων δεν κατανοεί τους τρόπους βαθύτερης οικειότητας του καρκίνου, ο καρκίνος δεν κατανοεί τον τρόπο εξερεύνησης του Λέοντα. Και τότε. Bye bye.
1: Ο ποιος είναι ο bye bye όμως είναι.
0: Και οι δύο. Και ο ένας δεν αντέχει τον άλλο.
1: Δεν αντέχει τον άλλο, ναι. Ο ένας συρρυκνώνεται, γίνεται τόσο, δηλαδή αυτό που λες τώρα.
0: Και τι, δεν έχει το σκορπιό. Α, έχει και για μένα.
1: Να πω. Να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Εγώ θα το πω και ας μην με αφήνεις.
1: Όχι, τι δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπέσιοι σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους ηχθείς. Ο σκορπιός και ο ηχθείς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι ηχθείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον ηχθή λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν έναν σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κατά τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας έρα.
1: Τέρας, είσαι τέρας μορφώσεως.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω και κανένα σαρδάμ. Ολοκληρώνουμε λίγο την πρώτη μας ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μέρη μου, για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι.
0: Θα
1: σε πάω στα πανεπιστήμια, διότι έτσι είναι και η εβδομάδα έτσι, φοιτομαθητική. Και θέλω να σε πάω κάπου που βάλανε ένα μάθημα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι αυτό πια που ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή, πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάζει δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Πήγε. Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θέστε πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι. Πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.
1: Να σου πω όμως κάτι, φταίνουν και οι γονείς. Γιατί βλέπεις όλη την ώρα στους γονείς, είναι μέσα με ένα κινητό στο χέρι και τρέχουν αριστερά-δεξιά μέσα στο σπίτι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά όταν το ένα πιτσιρίκι ο φίλος, η φίλη έχει και εσύ προσπαθείς να το περιορίσεις το δικό σου παιδί, αλλά δεν γίνεται γιατί σου λέει
1: όχι,
0: να σου
1: λέω
0: πω...
1: για τον περιορισμό, λέω για την οπτική που έχει το παιδί. Δηλαδή βλέπει το παιδί το γονιό όλη την ώρα με το κινητό, μετά αυτό τι είναι, σφουγγάρι. Κάνει τα ίδια.
0: Κόψαν οι γονείς το τσιγάρο δηλαδή, που καπνίσαμε στο σπίτι και βλέπαν τα παιδιά και τώρα έχουν το κινητό.
1: Βέβαια. Βέβαια.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810 344 988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Ξεκινάμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Πήγα να πω η Μίκος και η Μέρινα.
1: Να βάλουμε και ένα τραγούδι για το Μίμικο και την
0: Μέρινα. Βάλουμε, ξέρω εγώ, κάτι θα βάλουμε. Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Πάλι κάπου διάβασα ότι το χειμώνα θα φάμε ξύλο.
1: Κρύο.
0: Ναι, κρύο και χιόνια πάλι.
1: Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Μάρτι. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.
0: Όχι το Μάρτι μόνο, το χειμώνα είχαμε τόσα χιόνια.

0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα στο προηγούμενο μας on. Διάβασα κάπου μία είδηση. Μάλλον μπήκα εγώ να ψάξω να δω, ανάβοντας το τζάκι, ποιο ξύλο είναι πιο υγιεινό, ποιο είναι, αφήνει περισσότερους ρήπους. Καλά, διάβασα και κάποια...
1: Σου πω εγώ την απάντηση.
0: Για πες.
1: Το ξύλο του γείτονα.
0: Το ξύλο του γείτονα. Δηλαδή τα ξύλα που έχει στη βάση ο γείτονα θα τα πάρω εγώ να τα κάψω. Ναι, εγώ λέω όμως πόσο. Τώρα πραγματικά ήθελα να δω πόσο βλαβερά είναι αυτή η διαδικασία του τζακιού στο σπίτι. Και είδα κάποια πράγματα όπου έλεγε, ας πούμε, ότι καλό θα είναι τα ξύλα που αγοράζουμε για το τζάκι να τα αγοράζουμε νωρίς και όχι όταν πιάσουν οι βροχές, γιατί το ξύλο αυτό έχει ποτίσει και δυσκολεύεις πολύ να το ανάψεις, αλλά δημιουργεί, λέει, και πάρα πολύ καπνό, όπου είναι εύκολο, όσο περισσότερο καπνός δημιουργείται και με ένα αφήσιμα από πάνω, ο καπνός αυτός μπαίνει μέσα και είναι μικροσωματίδια. Και άκουσα ότι δρύς και πιο άλλο ξύλο ήταν, και η ελιά που καίγονται, λέει, και αργά, είναι και τα, σε εισαγωγικά, τα πιο υγιεινά, ας πούμε, ξύλα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και άλλα, σε καμία περίπτωση οτιδήποτε είναι βιομηχανοποιημένο, δηλαδή ένα ξύλο που έχει περάσει επεξεργασία, έχει λούστρα, έχει τέτοια, σε καμία περίπτωση. Οι ρήποι, λέει, που δημιουργούνται μέσα στο σπίτι είναι τεράστιοι, είναι καταστροφικοί για την υγεία.
1: Μια που τάπες,
0: ναι,
1: και μια πουσκασίλα μας.
0: Γιατί?
1: Γιατί πλέον δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ενημέρωση. Δηλαδή βλέπεις τώρα, να μην πω τώρα, όπως και τα σκουπίδια.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, κάνε ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Έχουμε βγάλει...
0: Κοσμάρα. Πόσες...
1: Ναι, δηλαδή γιατί να κάνω ανακύκλωση και πού πάνε mm-hmm. τα ανακυκλώματα και ποιος κερδίζει.
0: Mm-hmm.
1: Η υγεία σου. Αυτή την υγεία δεν τη σκέφτεται κανένας. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα κορίτσι που ανέβασε στο TikTok ένα βιντεάκι που είναι αυτή και ο σύντροφός της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει σάλος, έχει γίνει ο κακός χαμός, διότι λέει, είμαι 2 χρόνια με τον σύντροφό μου, τον οποίο τον δείχνει, και αυτή και τα 2 πολύ ωραία παιδιά, αλλά δεν έχουμε φιληθεί ποτέ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, περιμένει το γάμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν της αρέσει.
0: Είναι η Caitlin O'Neill.
1: Ναι.
0: Άμα δεν της αρέσει, τον πήρε τώρα, ένα χιλιάρικο μετά.
1: Το διαζυγείο εννοείς.
0: Ναι.
1: Όλα τα μετράμε δηλαδή με το πόσο κάνει. Δηλαδή, ρε φίλε, πόσο κάνει να. Αυτό, τόσο, πάμε.
0: Είναι ένα κίνητρο για να το ξανασκεφτείς. Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα.
1: Δεν είναι εύκολα τα χιλιάρικα, αλλά η ευκολία του σαν αλλάζει το εσώρουχο το πρωί.
0: Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό ακόμα το διαζύγιο. Mm. Σε βάση μια δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, φαντάσου να μην ήταν δηλαδή. Τι θα γινότανε.
0: Δεν ήταν, μα ήταν μια υπογραφή. Ναι. Κανένας δεν ήταν παντρεμένος.
1: Λες.
0: Για ρώτα κανένα παντρεμένο.
1: Θα ρωτήσω.
0: Θα ρωτήσω. Όχι, σε προκαλώ.
1: Θα ρωτήσω.
0: Ρώτα 10. Και θέλω να μου πεις και τα στατιστικά σου.
1: Θα ρωτήσω, πάμε για διακοπή, διαφημίσεις και σε λίγο, μέσα στις διαφημίσεις θα ρωτήσω.
0: Εντάξει.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Πού πάμε?
1: Είναι το τελευταίο μας ημίριο.
0: Θέλω να πεις ο κρατές μας. Είναι σαν το ημιμήλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πεις στους ακροατές μας, ναι, μάλλον εγώ θα πω, θα σε δώσω στεγνά, ότι έκλεισε το μικρόφωνο και άρχισε και έπαιρνε κάτι κολλητούς του και τις ρώταγε αν θέλουν να πάρουν διαζύγιο δωρεάν. Ναι. Πες απαντήσεις.
1: Δεν μου απάντησε κανένας.
0: Δεν σου απάντησε κανένας, τι εννοείς?
1: Μου κάνανε όλοι, μου αλλάζαν κουβέντα.
0: Ή και ήταν μαζί με τις γυναίκες, σου είναι η ώρα κατάλληλη.
1: Έφταιγε η ώρα, ε. Τι να κάνω, πώς, ποιον να πάρω τώρα, σκέφτομαι εγώ τώρα, σκέφτομαι. Άλλα λόγια, εγώ έλεγα πες μου αυτό και αυτός μου απάνταγε κάτι, ναι, πράγμα, την Πέμπτη βεβαίως θα βρεθούμε.
0: Ναι, μα είδες, σε απέχει.
1: Ναι, αλλά απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω, κανένας.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί η πραγματική απάντηση έβραζε μέσα του. Ναι ρε φίλε, θα το πάρω.
1: Έβραζε μέσα,
0: μα ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει έξω του.
0: Σου έφερε σε δύσκολη θέση.
1: Σου έφερε σε δύσκολη θέση.
0: Να του πάρει να του δει συγγνώμη.
1: Του πάρω.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Άντε.
1: Τραγούδι.

0: Θα σου πω τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει
1: το
0: αυτό.
1: Το κρατάμε για το τέλος εμείς.
0: Ναι, έπρεπε να το βάλουμε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι το κάνω ενότητα μέρη. Μέρη σήμερα. Έτσι θα το ονομάσω.
1: Μέρη σήμερα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το 1829 λαμβάνει η χώρα η μάχη της Πέτρας στη Βιωτία. Η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Mm-hmm.
0: Το 1948 αεροπειρατή εκδηλώνεται σε αεροσκάφος στα ΕΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν το πιλότο να οδηγεί στο σκάφος στη Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. 1981, Ιρλανδός ρόκερ Ρόρι Γκάλαχερ δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. Mm-hmm. Να φτάσω και σήμερα. Α, θα φτάσω. Λοιπόν, το 2016, σαν σήμερα, υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος, τάσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρχουν σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Δες 2022.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε για τραγουδί και μετά θα πω και γεννήσεις.
1: Εσύ έχεις πάρει φόρα, δεν θα κλείσουμε τη σημερινή. Θα κρατήσουμε. Λοιπόν, ζητάμε και την επόμενη ώρα.
0: Όχι, περίμενε.
1: Να κάνω επίσημα.
0: Να πω ότι γεννήθηκε το 1906 ο Δημήτρης Σωστάκοβιτς.
1: Σωστάκοβιτς.
0: Και θα πω και ένα θάνατο.
1: Ναι.
0: Και να πω. Τι ώρα τελειώνουμε. 2019. Νάνας Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής. Τελειώσαμε.
1: Τραγουδάκι και μετά χαιρετάμε.
0: Ω, έχω κι άλλα.
1: Όχι. Θα πάρω τι να ζητήσω επισήμως την επόμενη ώρα. Όχι.
0: Όχι, έχω μαγείρεμα.
1: Έχεις μαγείρεμα, καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: θέμα να μην με αφήνεις να πω τα ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι ζηλεύεις τη στήλη μου αυτή, γιατί η ακροματικότητα χτυπάει κόκκινο.
1: Κόκκινο. Πιάσε κόκκινο.
0: Το έλεγε ο Πετρέλης. Κόκκινο.
1: Κόκκινο.
0: Δεν ήταν κόκκινο.
1: Όπα. Ρίξουμε και ένα ζεμπέκι μου. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Τέλος.
0: Άντε πάλι.
1: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Είναι 15.
1: 15. Ακούγεται ωραία.
0: Ναι. Μη λείψει κανένας. Μη λείψει κανένας.
1: Κανένας. Αύριο εδώ. Θα πάρουμε.
0: Και εσείς που θα πάτε. Σπίτια σας άστε. Στις δουλειές σας σπίτια δεν έχετε εξόδους και αυτά.
1: Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν τον Ζήκο, ακουστικά σε ραβλί. Εγώ πάω. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
0: Καλή, άσε τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Υδρόγειος 106,9.

σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα Κταγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο Δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Εδώ στην ραδιοθεραπεία είμαστε με τον Μανώλη Στρατιάδη, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Τα δυσάρεστα νέα έρχονται στην ραδιοθεραπεία. Η εποχή της μίας δουλειάς τελειώνει. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η μία δουλειά πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα πλέον απαραίτητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε έναν τριαντάρι σήμερα τι δουλειά κάνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απάντηση να χρειάζεται περισσότερες από μία γραμμές. Γραφίστε στο πρωί, social media manager το απόγευμα, μεταφράστε στα Σαββατοκύριακα, σερβιτόρα, αλλά παράλληλα δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού online shop. Η εποχή στην οποία το επάγγελμα ήταν μια σταθερή ταυτότητα φαίνεται να υποχωρεί ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζόμενους. Ναι, γιατί παιδιά, το iPhone έφτασε στα 1.700 ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν φτάνει μια δουλειά. Πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο η ανάγκη για δημιουργικότητα ή περισσότερη επαγγελματική ελευθερία. Για πολλούς η δεύτερη ή τρίτη δουλειά είναι απλός τρόπος για να βγει ο μήνας. Καλά, εσείς τώρα τι λέτε, ότι κάποιος κάνει δύο και τρεις δουλειές από. Δεν μπορεί να εγκλωβίσει τη δημιουργικότητά του και λέει: όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό επαγγελματικά. Και αυτό επαγγελματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 21,7% των μισθωτών στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων, δηλαδή αμείβεται με τα 2 τρίτα ή λιγότερο του μέσου ορομίσθου της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη ψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετωνία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 14,7%. Ναι, και εκεί τα iPhone έχουν 1.700 ευρώ. Όλοι μου οι φίλοι, κυρίως οι άνεργοι, είναι με καινούριο iPhone. Αλήθεια, και εγώ το ίδιο φυσικά. Έτσι δεν λέω, βγάζω τον εαυτό μου έξω. Για όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τις προτεραιότητές μας και τα έξοδά μας. Αν θέλει να κάνουμε λίγο μια διαχείριση και να τα ξαναδούμε από την αρχή, όπως και τα επαγγελματικά μας φυσικά.

Έφτασε επιτέλους η αναγνώριση. Αυτό είναι το ταπεινό υλικό της ελληνικής κουζίνας που κρύβει μεγάλη διατροφική αξία. Ποιο μπορεί, λέτε, να είναι αυτό το οποίο είναι μια υπερτροφή με μεγάλο ωφέλη για καρδιά, πέψη και οστά? Όχι, δεν είναι κάτι τζία, κάτι μάγκο, κάτι παπαρονόσπορο, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ξέρετε ποιο είναι το κουλούρι της Θεσσαλονίκης? Βέβαια θα μου πείτε, εγώ το προτιμώ με τα τριγωνά τα τυράκια μέσα, είμαι βούτυρο και αλάτι, είμαι λουγκά. Εν πάση περιπτώσει, το κουλούρι στο ψωμί ή μέσα στο ταχίνι, όπως το σουσάμι, είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό υλικό της κουζίνας. Οι μικροσκοπικοί αυτοί σπόροι χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία και στην Αφρική και αποτελούν μια πυκνή πηγή θρεπτικών συστατικών. Ο λόγος φυσικά για το ταχίνι και το σουσάμι, όπου από αυτά παράγεται και ο χαλβάς. Το σουσάμι περιέχει καλά λιπαρά, κυρίως μονοακόριστα και πολυακόριστα, καθώς και φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάριο ρόρο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Παράλληλα, περιέχει λιγάνες, η σισαμίνη και η σισαμολίνη, ενώσεις με αποξηδιωτική δράση. Τι περιμένετε άλλο? Τι περιμένετε άλλο? Τριγωνάκια, αυτά τα τυράκια τα μικρά και κουλούρια. Ορμάτε.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Διαβάζω και κολλάει το μάτι μου η πιο παράξενη ληστεία. Προτιμούσε τη φυλακή παρά τη γυναίκα του. Προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Τι λες, ρε φίλε. Δικός μας άνθρωπος αυτός, πονεμένος. Υπάρχουν ληστείες τραπεζών που γίνονται για το εύκολο χρήμα, άλλες για την επιβίωση και άλλες για την αδρεναλίνη. Η περίπτωση του 70 χρονών το σκυλί, Λόρες Τζον Ρίπλ, το 2016, 10 χρόνια πίσω στο Kansas City, πέρασε στην ιστορία ως η πιο παράδοξη και σουρεαλιστική απόπειρα ληστείας στα χρονικά. Ακούστε τι έκανε, παιδιά. Μπήκε σε μια τοπική τράπεζα, πλησίασε το ταμείο και παρέδωσε ένα σημείο που έγραφε ότι κρατούσε όπλο και απαιτούσε μετρητά. Η ταμεία του έδωσε 3.000 δολάρια, αλλά αντί να τρέξει προς την έξοδο να ξεφύγει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έμεινε μέσα και είπε: προτιμώ τη φυλακή από το σπίτι μου. Πήρε τα χρήματα, περπάτησε ήρεμα μέχρι το λόμπι της τράπεζας, κάθισε σε μια καρέκλα και περίμενε να έρθει η αστυνομία. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Ίδαλμα. Όταν τον πλησίασε ο φύλακας ασφαλείας, ο Ρίπλ του είπε απλά: εμένα ψάχνεις, και παρέδωσε τα χρήματα χωρίς καμία αντίσταση. Περιμένει την αστυνομία να του φορέσει χειροπέδες. Παιδιά, πω. Μπορείτε να φανταστείτε τη γυναίκα του. Αλήθεια τώρα. Στην ανάκριση, οι αστυνομικοί έμειναν άναυδοι όταν αποκαλύφθηκε το πραγματικό του κίνητρο. Εξήγησε ότι μόλις είχε τσακωθεί σοβαρά με τη σύζυγό της στο σπίτι. Μάλιστα, έγραψε το απειλητικό σημείωμα μπροστά της, δηλώνοντας της οργισμένος πως προτιμούσε να ζήσει σε ένα κελί φυλακής παρά να παραμείνει κάτω από την ίδια στέγη μαζί της. Πω. Τώρα προσέξτε να δείτε πως αν είσαι γκαντέμις έρχεται η ειρωνία και σε χτυπάει διπλά. Ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριο, έτοιμος να εκτίσει την ποινή που τόσο πολύ επιζητούσε. Η μοίρα και ο ομοσπονδιακός δικαστής είχαν διαφορετική γνώμη, επιφυλάσσοντας το ειρωνικό φινάλε. Η ειλικρινή του μεταμέλεια και η άμεση συνεργασία με τις αρχές, τα σοβαρά προβλήματα υγείας, το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, αποφάσισε να μην το στείλει στη φυλακή. Αντίθετα, του επιβλήθηκε ποινή 6 μηνών κατοίκων περιορισμού, που αναγκαστικά με στο σπίτι, μαζί με αναστολή και κοινοφελή εργασία. Έτσι, ο άνθρωπος που πουλήσε στην τράπεζα με μοναδικό σκοπό να γλιτώσει από το σπίτι του, τιμωρήθηκε από τον νόμο να μείνει υποχρεωτικά εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό. Αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι στο Kansas City των ΗΠΑ το 2016.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

Και κάθε εκπομπή που σέβεται την εκπομπή της πρέπει να έχει έρευνες. Εμείς έχουμε τον καθηγητή Μίλα που κάνει τις έρευνες για την ραδιοθεραπεία. Έτσι λοιπόν θα σας πω σήμερα 5 τρόπους για να έχετε περισσότερη όρεξη για το σεξ. Αν νιώθεις η ερωτική σου διάθεση έχει πέσει, υπάρχουν 5 ουσιαστικά βήματα για να την επαναφέρεις. Για να δούμε τι λέει ο καθηγητής Μίλα. Πρώτον, δώσε προτεραιότητα στη συνολική σου υγεία. Η λύση συχνά βρίσκεται στις βασικές ανάγκες. Η μειωμένη όρεξη για σεξ είναι πολλές φορές τρόπος σώματος να φωνάξει ότι έχει εξαντληθεί. Δεύτερον, χτίσε ένα αίσθημα ασφάλειας. Βλακίες λέει, έρωνες, σας το πω μετά. Είναι αδύνατο να αφαιθείς στο σεξ όταν το μυαλό σου κατακλείζεται από ανασφάλειες. Τα οικονομικά προβλήματα, το άγχος για την υγεία ή τα κρυφά παράπονα μέσα στη σχέση αποτελούν τοξικούς παράγοντες. Τρίτον, καθάρισε το τοπίο στη σχέση σας. Η συναισθηματική απομάκρυνση φέρνει πάντα σωματική απόσταση. Τέταρτον, διέγειρε τον εγκέφαλό σου. Το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό σεξουαλικό όργανο δεν είναι ανάμεσα στα πόδια μας, αλλά μέσα στο κεφάλι μας. Αν ο εγκέφαλος δεν διεγερθεί, το σώμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να παίξει. Διάβασε, λέει, ερωτική λογοτεχνία. Εξερεύνησε νέες φαντασιώσεις. Μάλιστα. Και πέμπτον, κάνε εσύ το πρώτο βήμα. Η όρεξη έρχεται τρώγοντας. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά ένας από τους καλύτερους τρόπους για να θέλεις περισσότερο σεξ είναι να κάνεις περισσότερο σεξ. Αυτοί είναι οι 5 τρόποι με τους οποίους, αν τους ακολουθήσετε, θα έχετε περισσότερη όρεξη για σεξ. Τώρα θα μου πεις, όρεξη έχουμε, αλλά δεν, κάτι γίνεται πάντα και δεν...

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και like στη μουσική παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε με πάρα πολλές επιτυχίες του χθες και του σήμερα.

Σήμερα, παιδιά, είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Τι να πω, παιδιά, έφυγε ο αγαπημένος μας τραγουδιστής. Να πω ότι περπατάω στο δρόμο και παντού ακούω στα κινητά τραγούδια του Μαζονάκη. Παντού τραγουδάνε Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι και σε καταστήματα, παιδιά, έχουν βάλει Μαζονάκη. Όλοι κλαίμε για το Μαζονάκη.

Αντώνης Ρέμος, παιδιά, έγινε τελικά η πολυσυζητημένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Έπιασε βροχή, πήγε και τη Γαρμπή, σκόνταψε και έπεσε. Πότε έπεσε όμως, πείτε μου, πότε έπεσε, παιδιά? Λοιπόν, έπεσε όταν είπε: Αντώνη μου, είσαι το καλύτερο παιδί, εσύ είσαι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας. Και εκεί, παιδιά, η Κέτι Γαρμπή έπεσε κάτω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γιώργος Μαζωνάκης, πάλι θα μιλήσουμε παιδιά για τον Γιώργο, είναι λογικό, όλοι τις τελευταίες μέρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη μιλάνε, ακούστε με λίγο. Θέλω να πω το εξής, έχω στενοχωρηθεί με πάρα πολλούς, έτσι, οι οποίοι γράφουν άσχημα λόγια για τον Μαζωνάκη, θα ήθελα να πω ότι

Δεν είναι σωστό να κρίνουμε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, τον έχει κρίνει ήδη ο Θεός. Από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν είμαστε θεοί εμείς για να κρίνουμε κάποιον. Το που έχει πάει ο Μαζονάκης το ξέρει μόνο ο Θεός και ο ίδιος που έφυγε από αυτήν τη ζωή.

Αφήστε λοιπόν τις κακίες έτσι και κοιτάξτε τις δικές σας τις αμαρτίες και τα δικά σας τα λάθη και φροντίστε για τον εαυτό σας. Έτσι όταν θα φύγετε από αυτή τη ζωή που θα πάτε και τι ψυχή θα παραδώσει ο καθένας μας, έτσι, πόσα καλά έχουμε κάνει, πόσα κακά έχουμε κάνει και όλα αυτά. Εμείς αγαπούμε τον Γιώργο τον Μαζονάκη, αγαπήσαμε τα τραγούδια του και πάμε να ακούσουμε επιτυχίες.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάς, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μεταξά. Όταν χώρισα, είπε, και έπεσαν όλοι πάνω να με φάνε, σκέφτηκα ότι αφού με κράζουν θα κάνω αυτό που θέλω.

Και σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά. Λένε Ταύρος καρκίνος Λέων, Παρθένος σκορπιός και εγώ καιρός.

Ζώδια και ατάκες. Για να δούμε ποια ζώδια είναι αισιόδοξα. Πες αντίο σε ό,τι σε στεναχωρεί και η ζωή θα σου στείλει μια καινούργια καλημέρα. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός, Τοξότης και εγώ καιρός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ανδρομάχη Γιώργος Λιβάνης. Ο γιος τους έγινε 2 ετών. Το εντυπωσιακό πάρτι για γενεθλίων. Τελικά χώρισε, ρε παιδιά, το ζευγάρι. Πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι τους βλέπω εδώ. Φωτογραφίες μαζί, αγκαλιές, φιλιά. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν για το παιδί τους, αλλά τελικά δεν έχω καταλάβει. Χωρίσανε, τα ξαναβρήκανε? Πρέπει να μάθουμε να χαρούμε κι εμείς αν τα βρήκανε.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode για μια καινούργια εβδομάδα. Είναι έτοιμη για απογείωση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες κάνουμε λίγο στην άκρη το τρέξιμο της Δευτέρας. Και τη Δευτέρα, παιδιά, πολύ σημαντική. Και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Λίνα Πατρινού, ραδιοφωνική ροσυνοδό σας και σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πλέον επίσημα ότι ο Σεπτέμβρης μπήκε σε full πρόγραμμα. Τα σχολεία άνοιξαν, οι δρόμοι ξαναγέμισαν, οι περισσότεροι έχουμε επιστρέψει στις υποχρεώσεις μας και εκείνο το έλα μωρά, ακόμα αρχή του μήνα είναι. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζει να χάνει την δύναμή του. Χωρίς όμως έτσι οι θερμοκρασίες να χάνουν τη δύναμή τους. Ευτυχώς όμως έχουμε δύο ώρες μπροστά μας εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές. Απογειωνόμαστε.

Σήμερα έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική Δευτέρα για χιλιάδες σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός και σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη κανονική σχολική εβδομάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι από το πρωί έχουμε ξυπνητήρια, τσάντες, βιβλία, κίνηση στους δρόμους και γονείς που προσπαθούν ξανά να θυμηθούν πώς γίνεται να βρίσκονται όλοι έτοιμοι στην πόρτα. Συγκεκριμένη ώρα, αξιοθαύμαστο. Και χρειάζεται, νομίζω, λίγο χρόνο αυτή μετάβαση για παιδιά, γονείς, αλλά και γενικά για όλους μας, γιατί μαζί με τα σχολεία αλλάζει ξανά και ο ρυθμός ολόκληρης της πόλης. Οπότε λίγη υπομονή σήμερα με την κίνηση, με τα προγράμματα και κυρίως με το πρωινό ξυπνητήρι, θα πω εγώ.

Σήμερα όμως έχουμε και μία από τις σημαντικότερες γιορτές του Σεπτεμβρίου. Παιδιά, 14 Σεπτεμβρίου, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γιορτάζουν φυσικά οι Σταύροι και Σταυρούλες, αλλά και ο Σταυριανός, οι Σταυριανοί, ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους γιορτάζοντες με υγεία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους δίπλα σας που δημήθηκαν εγκαίρως στη σημερινή γιορτή. Και επειδή σήμερα έχουμε αρκετούς γιορτάζοντες, σηκώστε ένα τηλέφωνο, μην το αφήσετε για το βράδυ όταν θα έχει πλέον ανέβει το γνωστό story. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και θα καταλάβετε τι χάσατε. Τι ξεχάσατε μάλλον, να χάσατε δεν νομίζω, αλλά ξεχάσατε πιθανότατα. Για να στείλουμε έτσι τώρα τις ευχές μας που είμαστε ζεστοί.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την
1: Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: ξεχασμένα.
1: Και μια και σήμερα είναι το Σταυρού, πάμε μέχρι την κάτω Αχαΐα. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η παραδοσιακή θρησκευτική μποροπανήγυρη για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι και αύριο 15 του μήνα. Και είναι μια πολύ ωραία υπενθύμηση, παιδιά, ότι ο Σεπτέμβρη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η επιστροφή στις πόλεις. Σε πολλές περιοχές είναι ένας μήνας πανηγυριών, εμποροπανήγερων, τρίγου και τοπικών γιορτών. Οπότε όσοι βρίσκεστε αυτές τις μέρες στη Δυτική Αχαΐα, υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική τοπική εικόνα του Σεπτέμβρη για να ζήσετε από κοντά.

κάπου εδώ να ανοίξουμε και τη γραμμή επικοινωνία τη σημερινή μα πτήση. Με βρίσκεται στο Instagram ω Λίνα Πατριάνου και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show στο Instagram και αυτό το προφίλ τη εκπομπή. Περιμένω τα νέα σα, τι αφιερώσει και τι μουσικέ σα επιλογέ και σήμερα δεν θα σα ρωτήσω τίποτα περίπλοκο. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα. Στείλτε μου απλώ ένα γεια και πείτε μου έτσι από πού μα ακούτε, από δουλειά, από αυτοκίνητο, από σπίτι ή μήπω από κάποιο μέρο που εξακολουθείτε να κυκλοφορείτε με μαγιό και προσποιήστε ότι ο Σεπτέμβρη δεν σα αφορά γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τυχαίροι σα ζηλεύουμε λιγάκι με την καλή έννοια, να ξέρετε. Ανοίγω τα μηνυματάκια σας και επανέρχομαι.

Λοιπόν, σήμερα πάμε τρικαλά, γιατί από αυτή τη Δευτέρα ξεκινά ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς της πόλης μας, της ωραίας. Το παραδοσιακό Τρικαλινό Παζάρι ανοίγει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 20 του μήνα στην καθιερωμένη περιοχή των Καριών. Και όταν λέμε παζάρι, εννοούμε πραγματικά εκείνη την κλασική εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές. Παράγγελμα με ρούχα, είδη σπιτιού, παιχνίδια, εργαλεία και μικροαντικείμενα, μικροπολιτές, αλλά και φυσικά και το απαραίτητο κομμάτι της βόλτας με χάλβα Βαρσάλων. Ψητοπολία και όλη εκείνη την ιδιαίτερη μυρωδιά που καταλαβαίνεις από μακριά ότι κάπου εδώ έχει πανηγύρι, ρε παιδί μου. Και έχει ενδιαφέρον ότι το Τρικαλινό Παζάρι δεν είναι μια καινούργια διοργάνωση. Η ιστορία του χάνεται αρκετά πίσω στο χρόνο. Ενώ γνωρίζουμε ότι επίσημα άδεια λειτουργίας είχε δοθεί ήδη από το 1883. Οπότε όσοι βρίσκεστε στα Τρίκαλα, γενικότερα έτσι στην περιοχή εδώ στη Θεσσαλία, αυτή τη βδομάδα μπορείτε να το συνδυάσετε με μια βόλτα στην πόλη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι μόνο σαν ένα ταξιδάκι να δεις τα αξιοθέατα ενός τόπου, και να πετύχεις τη βδομάδα που συμβαίνει κάτι πραγματικά δικό της, όπως η υπεροπανήγυρη, παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει τη μισή απόσταση της σημερινής μας πτήσης. Flight mode, Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο μπορούμε πλέον να πούμε ότι η Δευτέρα έχει αρχίσει να χάνει λίγο την δύναμή της. Η πρώτη ώρα πέρασε, τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και για ακόμα μια φορά έχουμε κόσμο συντονισμένο από διαφορετικές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα μικρό ταξίδι, τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά θα ανοίξουμε και τη νέα θέση για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε.

τώρα που ξεκίνησαν ξανά όλα, χρειάζεται να θυμόμαστε κάτι. Για να ταξιδέψεις, παιδιά, πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις 5 μέρες άδεια, γιατί το μπλέκουμε στο μυαλό μας. Μερικές από τις καλύτερες μικρές αλλαγές εικόνας μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μία Κυριακή. Διαλέγεις έναν προορισμό μέχρι τις 2 ώρες από το σπίτι, φεύγεις πρωί, τρως κάπου διαφορετικά, περπατάς, βλέπεις ένα καινούριο τόπο και το βράδυ επιστρέφεις και ξαφνικά αισθάνεσαι ότι το Σαββατοκύριακο κράτησε σίγουρα λίγο περισσότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική για το Σεπτέμβριο, γιατί αντί να περιμένουμε τις επόμενες μεγάλες διακοπές, δημιουργούμε έτσι μικρές αποδράσεις μέσα στην κανονική ζωή. Και πόσο ωραίο είναι αυτό!

αφήνουμε για λίγο σχολεία, προγράμματα, ταξίδια για Σεπτέμβρη. Το flight mode αλλάζει πορεία και πηγαίνει προς τα πίσω. Σήμερα θέλω να δοκιμάσουμε ξανά το εξής. Μην προσπαθήσετε αμέσως να θυμηθείτε τον τίτλο. Αφήστε το τραγούδι να σας πει πρώτο πού θέλει να σας πάει. Μπορεί να είναι ένα σχολικό διάλειμμα, ένα πρώτο κινητό, μια παλιά διαδρομή, ένα καλοκαίρι, μια παρέα που κάποτε ήταν ολόκληρη η καθημερινότητά σας, και αυτή νομίζω είναι η πιο ωραία πλευρά της αναδρομής. Δεν ακούμε απλώς ένα παλιό κομμάτι. Για λίγα λεπτά συναντάμε μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού μας. Για πάμε πίσω να δούμε τι συμβαίνει εκεί στη σημερινή μουσική αναδρομή μας. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Καινούργια εβδομάδα σημαίνει φυσικά μια καινούργια θέση για το καλύτερο κομμάτι του Flight Mode. Και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, αυτό είναι το τραγούδι που θα ξεχωρίζουμε καθημερινά μέσα στην εκπομπή. Θα το ακούμε μαζί όλη την εβδομάδα και την Παρασκευή θα το αποχαιρετήσουμε λίγο πριν το top 3 μας. Οπότε, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, δυναμώνουμε και απολαμβάνουμε Άννα Βύση, ολοκένουργια κυκλοφορία. Όχι γιατί, ο τίτλος.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι η πρώτη μουσική πτήση της εβδομάδας φτάνει στην προσγείωση της Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, πρώτη κανονική σχολική εβδομάδα επιστροφή σε προγράμματα και νομίζω ότι για μια μέρα έχουμε ήδη κάνει αρκετά, νομίζω. Μη ζητήσετε από τον εαυτό σας να πει από σήμερα σε τέλειο ρυθμό, λίγο-λίγο, παιδιά, σιγά-σιγά. Αύριο έχουμε άλλη μια μέρα για να συνεχίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις μουσικές σας αφιερώσεις. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σταύρους, στις Σταυρούλες και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα από εμένα, τη ραδιοφωνική ροσυνοδός σας Λίνα Πετριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο Τρίτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που αγαπήσατε και θα αγαπήσετε ακόμα περισσότερο αμέσως τώρα ξεκινάει.
1: Η εκπομπή που σας αγάπησε περισσότερο από οποιονδήποτε.
0: Η εκπομπή δεν θα σας ξεχάσει ποτέ.
2: Η πιο όμορφη εκπομπή.
1: Όχι, η εκπομπή που νοιάζεται για σένα. Όταν νιώθεις άσχημα, νιώθει και αυτή.
0: Ένα μαγευτικό δίωρο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Με τον Στάθη Μπόγδανο. Στα ηχητικά εφέ, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και
0: στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Βασίλης Ικόγνητο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα είδαμε λέμε συνέχεια
2: τώρα. Έχει μάθει ο κόσμος αυτά τώρα.
1: Πάλι, πάλι.
2: 100 φορές θα τα λέμε.
0: Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο μαγευτικός, ο τιτανοτεράστιος,
1: το μοντέλο των FM,
0: ο GNTM του ραδιοφώνου,
2: ο GNTM της καρδιάς μας,
0: ο μπάτσελορ των κοριτσιών. Εντάξει, φανή. Βασίλης Ικόγνητο.
1: 50 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες αμέσως τώρα ξεκινάει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες σήμερα Τετάρτη και 14. Χρόνια πολλά κόσμο, με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές και αγάπη στις καρδιές σας και στη ζωή.
1: Του θυμάσαι.
2: Ήταν σαν αυτό το μπαλόνι που το έχει φουσκώσει και το αφήνει και θα έκανε. Και γυρίζει με στη
1: δίπλα. Θυμάσαι τη Μέλανη στην πρώτη εκπομπή. Πώς ήταν και κοίτα πώς έχει γίνει. Στην πρώτη εκπομπή μίλαγε σαν τον τύπο που έβγαινε στην ΕΤ3 και έλεγε και τώρα θα δείτε μία ταινία. Το θυμάσαι τον τύπο. Έτσι ήταν.
0: Ναι, γιατί εγώ γενικά είμαι πολύ σοβαρός.
2: Και τώρα έχει αγριέψει, παιδί, μας διώχνει. Κάνει κόλπα. Ω, και τώρα θα σα πω εγώ. Πα να μιλήσει και σα πω. Και
1: γυρνάει μόνη τη. Μα πετάει απ' έξω. Δηλαδή, εντάξει. Στείλτε με μηνύματα αγάπη.
0: Αφού μου στέλνουνε, τι να κάνω εγώ αυτό.
2: Παιδί μου, ήταν μη το καβαλήσει.
1: Ναι, θα πάει τέλος, τέλος.
0: Θα σας
1: πιο
0: πω.
1: Καλά, μη μπαμπού έχει καβαλήσει.
0: Όχι, θα σας πω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε, θα σας πω.
1: Όχι, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Είναι τα social, αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Όχι.
1: Δεν μας αρέσει το πρόγραμμα εδώ, επειδή ξαφνικά έγινες κάποια.
2: Έγινε φίρμα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Προλαβαίνω την ανάσα της Μέλανης. Γιατί ήθελε να πει κάτι.
1: Όχι, θέλω να σας πω.
0: Θέλω να πω άλλο ένα σχόλιο εκτός από την ξενερωμένη Μέλανη.
1: Δεν είμαι ξενερωμένη. Γιατί δεν είμαι ξενερωμένη.
0: Νερωμένη είσαι πλέον.
1: Όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στις αρχές εγώ ήμουν γενικά είμαι σοβαρός άνθρωπος.
0: Άνθρωπος που κάνει Μέλανη, άνθρωπος που κάνει καμάκι και βρίσκει γκόμενο στα λαχανικά στο σούπερ μάρκετ, δεν τον θεωρεί σοβαρό.
1: Αλλά...
0: Εκτός και κάθεσαι εκεί γιατί μπορεί να σου βάλουν εύκολα χαρτοσακούλα στο κεφάλι.
1: Αλλά το γεγονός ότι κάνω παρέα με εσάς με έχει καταστρέψει.
2: Δηλαδή το ότι
1: η σοβαρότητα του χαρακτήρα μου, λίγο έτσι μπορώ να πω ότι...
2: Καταρχήν θα σου πω κάτι.
0: Καταρχήν φταίμε που αποθρασύνθηκες.
2: Ναι, φταίμε. Ναι, ναι, φταίμε, φταίμε, Στάθη, φταίμε, φταίμε.
1: Συγγνώμη, ο Στάθης δεν φταίει.
2: Όλη ευθύνη είναι δική μας.
1: Ο Στάθης δεν φταίει.
2: Αλλά
0: ο Στάθης γιατί φταίει.
2: Μας ήξερες από πριν.
1: Ναι.
2: Γιατί δέχτηκες δηλαδή να κάνεις μαζί μας εκπομπή.
1: Γιατί σας αγαπώ και σας έχω μέσα στην καρδιά μου.
2: Αχ, ούτε μόνο.
0: Κοίτα εδώ, πώς τον ντούμπαρε. Το όλοι είσαι εσύ να
2: καταγγείλει.
0: Είσαι για αγριά να τρομάρεις. Από βουνό.
2: Με αυτά τα γλυκού.
0: Από βουνό.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.

0: τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή με μπουρμπουλίδες.
1: Εκπομπή με Έλλαντ.
0: Εκπομπή με Έλλαντ.
2: Τόσο
1: σε μάγεψε, δεν τρέπεσε λιγάκι, παιδιάδα.
0: Γλυκούλα Μελανή, θα ήθελες.
2: Ψυχούλα μου.
1: Ρε, τι μεγάλος από σέρβι που θα χορέψετε.
0: Έλα να νιώσεις πως.
2: Καρδούλα μου.
0: Θέλεις να πεις ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
2: Δεν τους είπα.
0: Δεν τους είπες, ζωντόβολο.
2: Σήμερα καλέ μου το όλοι.
1: Τις Αγγλίνγκες όλοι.
2: Παιδιά, γιορτάζει ο Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλειας, Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρωκος, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία, και εμένα μου ανεβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή το αίμα στο κεφάλι. Του Σταυρού δεν γιορτάζουν όλοι αυτοί? Γιατί να γιορτάζουν και σήμερα?
0: Γιατί πότε είναι του Σταυρού?
2: Κοντά στο Πάσχα. Όχι, καλά, τότε δεν γιορτάζουνε.
0: Καλά, καλά, καλά. Να πω απλά εγώ ότι σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Amy Winehouse.
2: Η οποία είχε γεννηθεί,
0: ναι, 14 Σεπτεμβρίου 1983. Και κάπως έτσι πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακόμα μην μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε. Το έλεγε Λακόπουλο, είμαστε την άλλη φορά με τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαμε κάποιον και του μιλούσε τον πληθυντικό, του μιλούσε. Λέει κάτι αειδή. Δεν έδινα και σημασία. Και μου λέει, έλα Στάθη να σου γνωρίσω αυτόν. Τη λέω, ναι, Μέλανη, πάω εκεί. Ξέρεις από πόσο με ξέρει? Από τα 15 μου. Τη λέω, Μέλανη, και εγώ από τα 15 σου ξέρω.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Και τώρα είμαι 20.
0: Και σταματάει για λίγο.
1: Σιγά.
0: Σταματάει για λίγο η Μέλανη να μιλάει με τον άνθρωπο. Γυρίζει. Μου λέει, όχ, όντως μου λέει, και εσύ από τότε με ξέρεις.
2: Πόπα, είναι σοκαριστικό.
0: Το ότι σε ξέρω από τα 15 σου.
2: Ναι.
0: Εδώ σε μεγάλωσα.
1: Δηλαδή.
3: Τώρα είναι 20, αλλά εσείς είστε 50.
1: Δηλαδή, Μέλανη, τότε που κάναμε, που ήμασταν σε εκείνο το πάρτι στο Εγάλιο, αν θυμάσαι.
2: Ναι, ήμουνα 15 χρονών.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Την πρώτη χρονιά που ερχόμουν και από 16 δούλευα στο πάρτι αυτό.
1: Θα του πάνε μέσα. Μην
0: μπει στο μαγαζί.
2: Δεν υπάρχει πια το μαγαζί.
1: Δούλευα του ανθρώπου στο μαγαζί, του έκανα πλακίτσα.
0: Ακόμα χειρότερο, κόσμο μα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όταν βλέπεις τηλεόραση, καίς περισσότερες θερμίδες από ό,τι όταν κοιμάσαι.
1: Α, καίς περισσότερες και από όταν φιλιέσαι.
2: Τώρα φταίω. Καίς περισσότερες από όταν κάνεις ράφτινγκ. Καίες περισσότερες από όταν πιάνεις 4 μάχ με 16.
0: Τώρα φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί όντως κάπου εγώ το είχα διαβάσει. Ότι αν κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση, καίες πάρα πολλές θερμίδες. Αλλά αν συγχρόνως φιλιέσαι κιόλας, καίες ακόμα περισσότερες.
0: Και αν συγχρόνως, δηλαδή εντάξει.
2: Φαντάζεσαι, Μέλανη, να έχει μια φορητή τηλεόραση να φιλιέται με κάποιον και να είναι πάνω σε ένα ποδήλατο. Ο άλλος ανάποδα μπροστά τη. Σε αυτά που βάζω για τα μωρά, το μάρσιπο. Έχει ένα νάνο πάνω της.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλον, μελένω, θα σου λύσω την απορία για ποιο λόγο υποτίθεται και περισσότερες θερμίδες, που όλα αυτά είναι μια ιδέα. Δηλαδή, και μία θερμίδα παραπάνω, που μία θερμίδα είναι αν ανασάνεις πιο γρήγορα. Και παραπάνω θερμίδες με αυτό που λες, άμα βλέπεις τηλεόραση και φιλιέσαι, γιατί προσπαθείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα, να προσέξεις την τηλεόραση και να φιλιέσαι. Και όλα αυτά σε βγάζουν από το comfort zone και τη συνήθεια της κίνησης. Δηλαδή,
1: τι είπε τώρα.
2: Έχω πάθει σοκ.
1: Μόλις
0: τώρα σκέφτηκα. Λοιπόν, ακούστε, αλλά έχει βάση. Έχει βάση. Ναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι ασυναίσθητα, δεν καταβάλεις προσπάθεια, άρα δεν κουράζεσαι, άρα δεν και θερμίδα.
1: Ναι.
0: Ενώ άμα κάνεις κάτι και το σκέφτεσαι και είναι διαφορετικό από αυτό που έκανες μέχρι τώρα χωρίς να το σκέφτεσαι, καταβάλεις μια προσπάθεια, οπότε και θερμίδα.
2: Άρα είναι πολύ καλό να κάνουμε πολλά πράγματα συγχρόνως, έτσι ώστε να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και να καίμε όλη
0: μέρα
2: θερμίδες.
0: Εγώ τα κάνω όλα συγχρόνως. Δηλαδή, εγώ ας με πάω στην τουαλέτα και στην τουαλέτα έχω τσιγάρο, καφέ, το κύβο του ρούμπι, ένα σταυρόλεξο.
1: Σουντόκου.
3: Σκηνή στρώμα, αλλάζει.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και Θανάση. Θέλω να σου πω, μην το γελάς καθόλου, γιατί διάβαζα κάποια στιγμή για έναν τύπο ο οποίος η μόνη του δουλειά που κάνει είναι έσοδα από στοίχημα που βάζει με ανθρώπους.
1: Τι δηλαδή, νομίζεις?
0: Θα σου πω, έβαλε στοίχημα, ξέρω εγώ, με κάποιον για 5.000 δολάρια ότι θα μείνει ένα μήνα μέσα στην τουαλέτα. Δηλαδή κοιμότανε μέσα στην πανιέρα, διάβαζε περιοδικό, ξέρω εγώ. Ένα μήνα δεν βγήκε από την τουαλέτα.
1: Και του τα έδωσαν τα 5.000.
0: Και του δώσαν 5.000. Το επόμενο στοίχημα λοιπόν που έβαλε ήταν όταν πήγε σε έναν φίλο και του λέει ότι θα βάλουμε ένα στοίχημα 20-30.000 δολάρια ότι θα βάλω ψεύτικο στήθος. Και πήγε ο τύπος και έκανε επέμβαση και έβαλε με
1: Σοκ.
0: Και έδειχνε φωτογραφία, ξέρω εγώ τι έχει βάλει. Πήρε τα λεφτά από το στοίχημα, πήγε μετά, έκανε αφαίρεση.
1: Αχ, εμείς τι στοίχημα να βάλουμε, μπας και βγάλουμε τίποτα.
0: Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και Μέλανη, νομίζω ότι ναι. Έχεις να μας πεις το, τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Έχω.
2: Η πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Πώς την έχουμε κάνει έτσι, γαμώ.
2: Δημιουργούμε τέρατα.
0: Τελώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Δεν άκουσα τι έκανε, τώρα το θυμήθηκα.
1: Τι έκανα.
2: Προχθές πήγαινα σε ένα πάρτι που δούλευα το βράδυ. Και είμαι σε ένα κεντρικό. Ακούω και είμαι σε ένα κεντρικό δρόμο, παιδιά. Κατεβαίνω. Σε ποιο δρόμο ήμουν, Μέλανη?
1: Στην Κηφισίας.
2: Κατέβαινα την Κηφισίας και όπως πηγαίνω, παιδιά, έχω ανοιχτό παράθυρο. Ακούω. Και κορναρίζω. Και είναι στη δίπλα. Και είναι στη δίπλα λωρίδα. Δύο αυτοκίνητα πίσω. Και μου φωνάζει. Από τη θέση του οδηγού. Η φωνή της να προσπεράσει τη θέση του συνοδηγού. Να περάσει και δύο αυτοκίνητα μπροστά και να φτάσει σε εμένα. Που φοράω ακουστικά, μιλάω στο τηλέφωνο και ακούω μουσική. Και αρχίζει και φωνάζει και κορνάρει. Και τα κορναρίσματα ακούω και γυρίζει. Και βλέπω τη Μέλανη δίπλα να ζητοκραυγάζει μέσα από το κάθισμα.
1: Επιβεβαιώνω, αλλά για να φτάσω σε αυτό το σημείο στην αρχή, λέω Στάθη!
2: Από μέσα σου.
1: Δεν μ' ακούει.
2: Μέλανη, ήμουν σε άλλο αυτοκίνητο, αν δεν το κατάλαβα.
3: Σε άλλο πλανήτη.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες. Το έχω κάνει εικόνα στα αυτή. Ότι έχουμε βάλει μία κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθούμε τη Μέλανη την ώρα που έχει βγει στην εκκλησία. Η οποία ξεκίνησε η μηχανή. Α, ο Στάθης. Στάθη.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησα.
0: Στάθη. Στάθη.
1: Και στην αρχή πατάω λίγο την κόρνα.
2: Φαντάσου να κορνάρει άνθρωπο, ο μπροστινός της. Θα λέει, καλά αυτή τρελάθηκε, παντρεύεται νησιάτικα.
1: Αφού δεν γίνεται, τι να κάνω.
0: Γιατί δεν σε άκουγε μένα, δεν ήταν δίπλα.
1: Και το άλλο που έκανα, προσπαθούσα να κολλήσω πιο πολύ στα μπροστινά για να
0: καθεί. Έκανε και κακουργές.
2: Κόλλεγε στον άνθρωπο. Φαντάσου να είσαι ο μπροστινός τώρα. Και να βλέπεις πίσω μία τύπισσα να ζητοκραυγάζει στη θέση του οδηγού, να σου κολλάει και να κορνάρει. Και λες πάει αυτή, το χασε, θα πληρώνουμε προφυλακτήρες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ωραία, τα περάσαμε και σήμερα. Και ήρθε η στιγμή.
1: Εντάξει. Μόνη τη σχολιάζει, μόνη τη μιλάει. Άστινα, άστινα.
0: Γιατί, συγγνώμη, είπα ένα καλό λόγο. Δεν τα περάσαμε ωραία σήμερα.
1: Τέλεια.
0: Ή τότε γιατί μου γκρινιάζετε, δεν καταλαβαίνω. Και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε με αυτά και με εκείνα.
1: Για πες μου, Μέλλον.
0: Α, Μπουρμπουλήθρες, κάτσε για τα γνωστά radio show, στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Στείλτε μας την αγάπη σας, τη χαρά σας, τα μηνύματά σας.
1: Και ό,τι άλλο θέλετε να πούμε εδώ παρεούλα μαζί.
2: Μέλλον, καθιέρωσε τώρα τα γυαλιά. Δηλαδή σου είπαμε ότι σου πάνε και τώρα μου κυκλοφορείς. Βρήκε τη Μέλλον. Ήσουν εκεί, την είπε και την ηχογράφησε. Μέλλον, σου είπαμε ότι σου πάνε τα γυαλιά τώρα και καθιέρωσε γυαλί.
0: Όχι, απλά έχω ακόμα πρόβλημα. Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Στάση μου.

0: πιο ευτυχισμένο δίωρο της Δευτέρας σας.
1: Το χαρούμενο δίωρο
2: Μυρμήγη
1: της καρδιάς σας.
0: Ρε Μελανή, αλήθεια, πες μου λιγάκι τι συμβαίνει με στο μυαλό σου.
1: Ναι, για πες μου, Ρε Μελανή, γιατί.
0: Πώς γίνεται να είναι ένα
1: σήμερα
0: χαρούμενο δίωρο Μυρμήγη. Δηλαδή, το Μυρμήγη πώς βγήκε εκεί, πες μου.
1: Δηλαδή, τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα.
2: Δεν βλέπατε Κωνσταντίνου και Ελένης, η Ματίνα. Τα ταπεινά χαμομηλάκια και τα μυρμηγκάκια και τα χαρούμενα μυρμηγκά. Όταν είπε το χαρούμενο πριν πει δύο ώρες, εμένα μου στο λέω ένα μυρμήγκι.
1: Μια ταπεινή εκφοβή, σαν το ταπεινό χαμομηλάκι.
0: Σαν τη Μέλανη, το ταπεινό χαμομηλάκι που σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλει να εντυπωσιάσει κανέναν, γι' αυτό κυκλοφορεί γυμνή.
2: Ψέμα.
1: Με αυτά και με αυτά ήμασταν οι Μπουρμπουλήθρες, παρέα με Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι!
0: Παρέα με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Έτσι, ναι.
2: Με τον Ντόλο Κελακόπουλο.
1: Και φυσικά πάντα δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου,
0: τον ακροβάτη των FM.
2: Τον κλόμ των FM.
0: Τον ξυλοπόδαρο. Τον ξυλοπόδαρο δίχως αύριο.
1: Βασίλης Ικόγνητος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή. Bye.

Θοδωρής Φέρης, είπες, δεύτερο ημίωρο εκπομπής του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, 2 ώρες κάθε μέρα είμαστε παρέα. 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη. Αγαπιόμαστε πολύ, αλλά τσακωνόμαστε σχεδόν καθημερινά. Αρκεί η αγάπη για να μείνουμε μαζί. Θανάση, η αγάπη είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί όταν η καθημερινότητα σας εξαντλεί. Δηλαδή, χρειάζεται να βρείτε τι κρύβεται πίσω από τους καυγάδες και να αλλάξετε τον τρόπο που επικοινωνείτε. Μην αναρωτιέστε μόνο να αγαπιέστε, αναρωτηθείτε αν μπορείτε να αγαπιέστε χωρίς να πληγώνετε συνεχώς ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Δεν είμαστε λοιπόν παρέα. Νομίζω ότι ρωτήσατε τον καλύτερο μου φίλο. Να το πω, ήρθε κατά στήριξη τη φιλία μας. Κοίτα, νομίζω ότι ήδη από τη στιγμή που έχει περάσει το θέμα φιλίας και έχει μπει στο ερωτικό, ένα ρίσκο υπάρχει. Αλλά υπάρχει και. Γιατί είναι ακρίβες και να βασανίζεις. Δηλαδή, μίλησε ήρεμα, χωρίς να απαιτείς να νιώθει ο άλλος το ίδιο. Μια δυνατή φιλία μπορεί να αντέξει μια ειλικρινή εξομολόγηση. Και να σου πω κάτι, τολμάτο. Μπορεί και ο ίδιος να αισθάνεται το ίδιο και να λέει, να το πω, να μην το πω.

Τώρα τι να το κάνω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Δεν είμαστε λοιπόν παρέα. Η κοπέλα μου ζηλεύει όταν βγαίνω με τους φίλους μου και θέλει να είμαστε συνέχεια μαζί. Τι να κάνω. Σιγά μου σου βάλει και λουράκι. Η σχέση δεν πρέπει να ακυρώνει την υπόλοιπη ζωή σου. Δηλαδή καθησυχάσαι την, αλλά βάλει και ένα καθαρό όριο. Χρειάζεται τους φίλους και τον προσωπικό σου χρόνο για να αναπνεύσει. Έτσι, αγάπη, δεν είναι απομόνωση, δεν κοστά λέξη. Όποιος που σε αγαπά πραγματικά θέλει να είσαι κοντά του, όχι για να παψνεύσει ο εαυτό σου, και όχι για να σου δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στη ζωή σου. Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η διασύνοβα μύρη.

καψούρα throwback έρχεται εδώ. Ακούσαμε Χριστίνα Σάλτη, Παράλληλη Αγάπη, μια πολύ ωραία διασκευή. Εγώ θα σε πάρω στο 1997, στο δίσκο Αχαριστία. Μιλάω για τον Δημήτρη Κόκοτα που χάσαμε και πρόσφατα. Στενάχωρο πολύ να φεύγουν νέοι άνθρωποι και έτσι. Θα σε πάω λοιπόν σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το δίσκο. Μιλάω για την Πορσελάνη, που από ό,τι είδα θα τη βγάλει και διασκευή η Κέντι Γαλμπή. Και λέει: είμαι το καράβι που ναυάγησες και είναι ξεχασμένο στο βυθό. Και η Πορσελάνη σου κουράγησε από του χωρισμού μας τον καημό.

τέταρτο ημέρο του Night Radio Show μου είπε ότι χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί τη σχέση μας. Πρέπει να τον περιμένω. Κοίτα, δώσ' του χρόνο, αλλά όχι απεριόριστο. Δηλαδή, ρώτησα τι σημαίνει πραγματικά αυτό. Δηλαδή, πείτε πότε θα ξαναμιλήσετε. Θέσε ένα ώρα. Δεν γίνεται δηλαδή εκείνο να σκέφτεται και εσύ να μην ξέρει τι σου γίνεται. Ξέρεις, ο χρόνος βοηθά μόνο όταν έχει και όριο που να οδηγεί σε μια καθαρή απόφαση. Αλλιώς είναι και μια πολύ ωραία δικαιολογία για να σε έχει να περιμένει. Γιώργος Σαμπάνης.

Ολοκαίρινο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα, 3η 15 του Σεπτέμβρη, του Night Radio Show για τις δύο που περάσαν. Ο Άλεξ Πετρίδη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανώ το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, στο βραδινό μας ραντεβού και καρδιοχτύπη, να το πω έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια, Λοιπόν, καλή μας αρχή και πάλι, θα πω, το είπα και χτες. Καλή σεζόν να έχουμε. Είμαστε ακόμα στις πρώτες μέρες, οπότε είναι σημαντικό. Μην ξεχνιέστε, κάθε βράδυ είμαστε παρέα. Καλό βράδυ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια, και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω. Τώρα που σε έχω